0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Let's go.

0: του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξεγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί οικισμό. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν στο νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε και συνδεόμεθα, όπως κάνουμε κάθε μέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 έως και τις 6, ξεκινώντας τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου του Sky, θα τα ακούσετε εδώ, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία, επαναλαμβάνω, αξίζει να ακούσετε όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων και φυσικά τις δηλώσεις εδώ στον Sky. Έχετε κάθε λόγο να είμαστε συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή εβδομάδα λοιπόν και πάλι, να έχετε ένα καλό πρωινό. 5 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό να φροντίζει την επιμέλεια του ήχου και να φτάνει στην καλύτερη ποιότητα προς τα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια να είναι ο Θανάσης και είναι ο Θανάσης Καραγιάννη. Στις μουσικές συνδέσεις η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Παράλληλα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, σελίδα του sky.gr. Μπαίνετε στη σελίδα του ραδιοφώνου και στέλνετε το μήνυμά σας, όπως επίσης μήνυμα μέσω γραπτού μηνύματος από το κινητό, SMS δηλαδή, ή μετά μέσα από το Viber 698-123-1003, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε από το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τις φωτογραφίες σας, αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους, αν κάτι ταλαιπωρεί την δική σας γειτονιά, εκεί που μένετε, εκεί που εργάζεστε, όλα αυτά για τα οποία έχετε λόγο να μας ενημερώσετε για αυτά, είμαστε εδώ και μέσα από το Viber, φυσικά με τα όλα τα στοιχεία σας, έτσι ώστε να έρθουμε και σε επαφή μαζί σας. Να έχετε λοιπόν μια καλή εβδομάδα σε ένα πρωινό, πιο φθινοπορεινό από όλα τα άλλα τα οποία είχαμε. Είχαμε και ένα διήμερο, τριήμερο, το οποίο είχαμε και τις βροχές μας, είχαμε και τις επιπτώσεις αυτών και των ανέμων και όλα αυτά. Η Εύβοια δοκιμάστηκε περισσότερο. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα δούμε. Και φυσικά με όλες τις εξελίξεις τόσο γύρω από την πλάκα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν γύρω από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε την Τετάρτη για τις επιδοτήσεις στο καύσιμα κίνησης, αλλά και βεβαίως με όλες αυτές τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και φυσικά βεβαίως και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, με την ακρίβεια γενικότερα, με αυτήν την κατάσταση η οποία υπάρχει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ποδοσφαίρου που κέρδισε και βεβαίως προχωράμε μπροστά και δυνατά. Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε στα ρεπορτάζ, τα οποία ήδη έχουμε ετοιμάσει. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την οικονομία, όπως είπαμε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία έρχονται νεότερα στο φως, έτσι ώστε και με τα ρεπορτάζ του Sky έχετε περισσότερες αποκαλύψεις σχεδόν καθημερινά. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ενωτουργικά και φυσικά με αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη και στην Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε και επίσης τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και παρουσιάζουμε εδώ από τον Sky 100,3 και φυσικά όλες και όλοι εσείς όπου είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ και μας τροφοδοτείτε και με τις δικές σας παρεμβάσεις και με τα δικά σας ρεπορτάζ, καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Καλή εβδομάδα λοιπόν και πάλι και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη νοδόλησης κράτους στην πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αλλά σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί, στο δεύτερο όροφο αυτής της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετηκε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο είχε αφαιρεθεί το 2021. Μεταξύ σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην εργία του Δήμου Αθηναίων,

Τη διαδικασία απομάκρυση των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε και δύο από τα δηληστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος οριζόντιας επιδότησης που θα δοθεί. 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του Κυριακάτικη ανάρτηση. Η ώρα πριν λίγο έγινε και γνωστό ότι πλαφόν στη τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν από σήμερα δύο πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά. Πρώτη έλαβε τη σχετική απόφαση η ΕΝΗ, δηλαδή η Εθνική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων. Η σχετική μείωση θα ισχύσει από σήμερα το πρωί, 8 ώρα Ιταλίας, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Στην τιμή της βενζίνης, στα πρατήρια της συγκεκριμένης εταιρείας να ορίζεται στο 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στην ΕΝΗ, στην Εθνική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων της Ιταλίας, το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών, όπως και το δικαίωμα να ορίζει και το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασική σημασία εθνικές υποθέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού των πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας. Επίσης, η πετρελαϊκή εταιρεία Italian Petroli αζέρικης ιδιοκτησίας ανακοίνωσε και αυτή ότι πρόκειται και να μειώσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αρχής γενομένης από σήμερα. Η Ιταλία Πρωθυπουργός, λοιπόν, κυρία Τζόρτζια Μελόνι, ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες και υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των οικογενειών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης. Εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσα Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός σημείωσε στην Κυριακάτικη Ανάρτηση ότι θέλουμε να είμαστε η γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις σε θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του οίκου Μουνδούρου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή πετρελαίου του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,05%. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδος, μία ημέρα αφού απέρριψε, να θυμίσουμε, την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνουν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα πάντα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγατσι, στο περιθώριο της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, προσθέτει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό.
Στι Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων,

Αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η επιπτώση της ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής διολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με αυτό το περιστατικό που είχαμε και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στην Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Λονδίνο εργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα τρία βαν που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και πιθανά υπολείμματα, για πιθανά μάλλον υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουνς επέλεξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο εχθές με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάγκους και οχήματα να φλέγονται και συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου που τελεί υπό ρωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα αρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να παράσουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα, ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένας τριπλός μηχανισμός αυξήσεων στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα με αιχμή αυτούς που βρίσκονται στα όρια του κατώτατου αναμένεται να εργοποιηθεί από το 2027. Ένας λοιπόν μισθωτός που λαμβάνει σήμερα 920 ευρώ μεικτά μπορεί τον Απρίλιο του 2027 να φτάσει στα 1067 ευρώ μεικτά πριν συνυπολογιστεί το όφελος από τις χαμηλές και χαμηλότερες εισφορές. Και αυτό γιατί αρχικά αναμένεται η ορίμανση του μισθού από τον Ιανουάριο λόγω της συμπλήρωσης τριών ετών παραμονή στην εργασία. Στη συνέχεια, την 1η Απριλίου έρχεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά τουλάχιστον 40 ευρώ, ενώ για το ίδιο διάστημα έχει προεξοφληθεί και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο. Έχουμε και περισσότερο ΦΠΑ να έχει μπει στα δημόσια ταμεία, καθώς χαμηλότερα από το 9% εκτιμάται πως έχει διαμορφωθεί πλέον το κενό ΦΠΑ που λέμε στην χώρα μας για το 2025, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει το κράτος και το ΦΠΑ που τελικά εισπράττει, ποσοστό που είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περιορισμός λοιπόν αυτός της μη απόδοσης του ΦΠΑ αποτυπώνεται και στις υπεραξίες του φόρου και στις υπερεισπράξεις του φόρου. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το MyData. 1. Η υποχρεωτική χρήση POS2 αλλά και η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές καθώς και η προσυμπλήρωση φορολογικών στοιχείων βελτίωσαν αυτή τη φορολογική συμμόρφωση. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτω από το 9% το κενό από την εισπράξη των φόρων. Στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ισραηλινού μέσου ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι η προώθηση του μέσω τρίτου κράτους. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Σε καμία μάλλον από τις δύο περιπτώσεις δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Στην πρώτη περίπτωση από την κατάρρευση προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο δίκυκλο. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές των λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

0: Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Πλήσιες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τους συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρα Βούτσιτς, ανακοινώντας τον δρόμο για την εξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Τέχνητη νοημοσύνη απαιτεί δικλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορύθμισης, δήλωσε ο συνεδριτής της Microsoft Bill Gates σε συνέντευξή του, ζητώντας από το Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε χθες από την Λούρδη ο Παπας Λέων, ο 14ος, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλήσει τον θάνατο, δήλωσε ο Πάπας, υποστηρίζοντας με στένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητο και ηθικό. Και στην εθνική μας ενημέρωση και την δική σας ενημέρωση, σπουδαία λοιπόν νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας έτσι και ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν είναι πλέον επικεφαλή στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει προφανώς σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν και στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε στο τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές, ο Βένσκοφ με 25 πόντους. Κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι, όπου εξέφερε τα παράπονα και για διαιτησία. Ο αγώνας, να θυμίσουμε ότι μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και ο Πανιώνιος ζακίνθη με το ίδιο σκορ για 4η αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτια της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννησης Καρδίτσας 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Και πάμε ευθύς αμέσως όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Λυσικράτους, με το αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Συγγενείς των 4 τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί αγαπημένοι τους άνθρωποι.
2: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
1: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
1: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
4: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω από το κρεβάτι μου.

0: Είναι έψαν πολλά γυαλιά, έχει πάρα πολύ φασαρία, τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες, έπεσαν σαν μπετά από τα κτίρια.
1: Το πρωί η κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Πλάκα έγινε σε εξωτερικό χώρο. Ήταν ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
2: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
3: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τις ζει και η Εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης. Πάρει εβδομάδες.
1: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
4: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
5: Είχαμε τη διαρροή νύχτα και μόλις νιώσανε τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάνανε τη λανθασμένη κίνηση, πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σμηθέρα και έδωσε την έκρηξη.
1: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
6: Τα εγκατέλειψαν κτίρια και το απέναντι κτίριο βεβαίως έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής πλευράς. Είναι σε κατάσταση ορεικής ισορροπίας. Στην Πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκτά των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
7: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΕ κτλ., ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
1: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις ολινώσεις παροχής.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106,6 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Ταχεράνη. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ταχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Ιού Χαρίτωνος, ομολογητού Αγίου Αλκίσων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, χρόνια πολλά. 7 και 18 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 13 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πάντοτε με τη βοήθεια του σανσήμερα.gr, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και το 365 ο Ρωμαίος Σφετεριστής Προκόπιος δωροδοκεί 2 λεγιώνες περνώντας από την Κωνσταντινούπολη και κηρύσσεται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Έχουμε το 1825 η Ελληνική Επανάσταση του 1921, έχουμε τη μάχη του Καρβασαρά. Το 1901 ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βούλγαροι καίνε ζωντανό στη Γευγελή τον Μακεδονομάχο Λέοντα. Το 1941 έχουμε την εξέγερση των Ελλήνων κατά των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων στην Δράμα. Το 1952 το Τάγμα του Ελληνικού Εξεταστικού Σώματος Κορέας καταλαμβάνει μετά από σκληρές μάχες το μικρό και μεγάλο νόρι ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν, ενώ σαν σήμερα το 1967 το έκτο στρατιωτικό Αθηνών διώκει ποινικά την εκδότρια της Καθημερινής Ελένη Βλάχου για την περιήβρησης αρχής και απήθεια. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, ενώ το 2000 έχουμε μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό στίβο από την εποχή του Τσικλητήρα και πρώτο χρυσό μετάλλιο από Έλληνα αθλητή σε 200 μέτρα. Ο Κώστας Κεντέρης τρέχοντας 200 μέτρα αναδεικνύει νικητή στο τελικό με χρόνο 20.09. Το 2004 ολοκληρώνονται και στην Αθήνα 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες και το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, το 1923 ο Ζάχος Χατζηφωτίου, το 1945 ο Μανώλης Λασούλης, ενώ το 1976 γεννιέται η Αταλάντη Τασούλη, Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Χρυσάνθος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Θεοχάρης Ρέντης, Έλληνας πολιτικός. Το 2003 ο Έλια Καζάν, ενώ σαν σήμερα το 2021 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Φιλίππου, Έλληνας σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ.

Για έτσι να κουνιόμαστε λιγάκι, για δυναμώσει τα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό θα δώσει πάνω, καθώς κατέρχεσαι στον τον Κιβισό. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη. Καλημέρα, Διονύση Χατζημιχάλη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ στου φίλου Σοκρατέ, ο Λάζαρος Γιαννούδης. Καλημέρα, Παναγιώτης. Καλημέρα από τη βροχερή Αστόρια. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίση. Πολύ, πολύ πρωινό εκείνο που μιλάει για την επιτυχία τη Ελλάδο. Στο ποδόσφαιρο και στο Τρίτα Δαμελίσια. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και από την Μπεμπέ, από την Μπερζίτη Μπαρντό, ότι πάμε στα σήμερα που το 1991 φεύγει ένας από τους σημαντικότερους της μουσικής και στη τζαζ αλλά και στα όργανα τα οποία έπαιζε και πόσο μάλλον την τρομπέτα. Σαν σήμερα Θεοδόση φεύγει από τη ζωή.

0: Και με τους ήχους του Miles Davis πάμε στον Μάριο Γιαννόπουλο, που εχθές ήταν όλο σχεδόν την ημέρα εκεί στην Πλάκα, διότι στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδών Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν το γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Όλα αυτά λοιπόν, παράλληλα σε εξέλιξη, βρίσκονται και οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα των εγκλημάτων εμπερισμού για τα αίτια της έγκρισης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την χθεσινή παρουσία, μάλλον το χθεσινό ρεπορτάζ από το σημείο, από τον Μάριο Γιαννόπουλο. Και θυμίζω ότι ξεκινούν και οι έλεγχοι της στατικότητας των γειτονικών κτηρίων σήμερα, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
1: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ, και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε, υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζονται το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί, με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν, και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν. Ακριβώς. Για τον έλεγχο της τακτικότητας των γύρω κτηρίων.
2: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί, Μάρη, το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικράτους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διάχυτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσα στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι, ζητούν να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
0: Πάμε στις πληροφορίες όλες, αλλάζουμε θέμα και σε αυτό το οποίο περιμένουμε την Τετάρτη με σχετικές ανακοινώσεις. Παρεμβάζει λοιπόν για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων που προετοιμάζεται το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες λοιπόν ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνηση, ενώ 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για αυτό, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την 1η του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
2: Και εδώ, Κωνσταντίνε, το κρίσιμο ερώτημα, με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να καταβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αγγλία?
3: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό, ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φορό κατανάλωση το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής, και τέλος να σας πω ότι

0: όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 10 πενθυμέρου και έτσι στις 14 Οκτωβρίου μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
1: Λοιπόν, το κυβερνητικό λοιπόν αυτό σχέδιο, δίνω 2-3 πραγματάκια περισσότερα από το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Όπως ξέρετε, Τετάρτη λοιπόν μεθαύριο το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εκπτώσεις θα ανακοινωθούν και θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα διηλιστήρια της χώρας, τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πολύ σωστά και ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μια μέρα λοιπόν, πριν από την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή τη επιδότηση στο ντίζελ, η απευθεία επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά και η αύξηση του επιδόματο θέρμανση για όλε τι πηγέ ενέργεια. Την ίδια ημέρα αναμένονται οι ανακοινώσει και από τα διελιστήρια τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανση. Ο κύκλο θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, ανάλογα φυσικά και με τι εξελίξει στι αγορέ. Είναι κάτι το οποίο προφανώ παρακολουθεί και κάτι προφανώ το οποίο μπορεί να χρειαστεί και άλλε παρεμβάσει και άλλες ανακοινώσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ξεκινώντας από την Τετάρτη και φυσικά περιμένοντας και το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν είναι τα περιθώρια, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο Πρωθυπουργός πάντως χθες την Κυριακάτικη τον Άρτηση χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άμεση κυβερνητική προτεραιότητα με έμφαση στο ενεργειακό κόστος αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αντιπολίτευση τώρα τη δική της πλευρά κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
2: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
3: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
4: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
2: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
5: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
6: Η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
7: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση. Και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
2: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
8: Οι Έλληνες είναι Έλληνες, δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
2: Κακομύριδες
8: και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
9: Έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
10: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
2: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
1: Στο στούντιο το κεντρικό η Μαρία Γεωργαρίτη, έχω μια εκτακτή είδηση, μια φωτιά στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα Μαρία.
11: Καλημέρα και πάλι Δημήτρη. Η πυρκαγιά λοιπόν έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής πριν από λίγο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπή, να τονίσουμε, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού.

0: του εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Γιώργαρη και ό,τι νεότερο φυσικά στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, διότι νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκαλύπτει στον Sky άνθρωπος που είχε προμηθεύσει τον πυρνιδωτή. Στο τηλεφώνησα ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή αυτή. Τρινώ βέβαια που η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος είχε και η κατάθεση νοσηλεύθερια, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
3: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας. Λέει το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα ερώτηση αν είναι ανοιχτός, μάλιστα, αν έχετε πατήσει τον, μου λέει το έχουμε πατήσει τον, αλλά δεν δουλεύει.
2: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη, στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
4: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
3: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
5: Άρα το 4 και 26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4-26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
2: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως θέει αυτό?
7: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
6: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
7: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
6: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
2: Λίγο αργότερα εμφανίζεται να ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
6: Έστειλα μην βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζονάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζονάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
2: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
8: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
2: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
8: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
2: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Η υπόθεση αυτή φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο. Στον Sky λοιπόν φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβές θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός και οποιοδήποτε έλεγχος πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, αλλά βεβαίως και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα. Το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες αλλά και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρία και ινστιτούτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
9: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
10: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα χωρίς να έχει

0: πάρει κάποιο ιστορικό.
1: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο, εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
0: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες, γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
2: Και δώσατε 500
0: ευρώ.
1: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
3: Με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνα ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής για ένα δώρο καθαρισμού. Πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
1: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα ενώ δεν προβλέπεται ή και που πραγματοποιούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
4: Το ζήτημα των εναλλακτικών ιατρικών ακόμα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν το έχει λύσει, αλλά δεν υπάρχει και το πλαίσιο για το τι μηχανήματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε ιατρείο.
1: Και όσο οι καταγγελίες πληθαίνουν, η ανάγκη για να καθοριστεί με σαφήνεια τι επιτρέπεται και πού γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
5: Αλλάζουμε θέμα και στελνοτουρκικά τώρα με ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Αγίου Περντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Δέσμευε Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
6: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μονομερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
7: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
6: Παρότι ο Ταγί Περντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
8: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή έχουμε την έρευνα και την πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρεται ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
9: Ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
10: Σωστά.
9: Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
6: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
12: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαία Λίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους?
13: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
14: Τα 12 μίλια τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
6: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
5: Καλημέρα, Δάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα. Καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και σε όλες και σε όλους. Λουκά, καλημέρα από τον Αγίου Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Και κλείνουμε με όλα όσα έχουμε στην Μεγάλη Βρετανία και μια προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιρά ή άλλες χώρες. Εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και στις 5 συλλήψεις που είχαμε κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, στην οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής από το Λονδίνο.
15: Έχουν τεθεί σε εφαρμογή υπηρεσίες ασφαλείας από τα ξημερώματα σήμερα και όλα δείχνουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο παραπέντε και μάλιστα χάρη σε μια γυναίκα που κατοικεί σε μικρή απόσταση από τη βάση του Φέρφορντ και σήμανε τον πρώτο συναγερμό όταν γυρνώντας από ένα πάρτι είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τα 2 βανάκια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως είπε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, κάλεσε τον

0: βρετανικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και περίπου 20 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας. Φαίνεται πάντως, Χριστίνα, ότι οι αρχές ήταν προετοιμασμένες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πλέον εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ρωσική ή Ιρανική εμπλοκή, που είναι και το πιο πιθανό. Άλλωστε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει να βάλουν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη βάση, καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Και θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι είχαμε κάποιες σχετικές απειλές. Γιάννη, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και πρόσθεσε ότι ήταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτήρισε και εξαιρετική την αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας. Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας. Διαβεβαίωσε όμως ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
2: Ξεκινούν σήμερα, να ξέρετε, τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές των λυκείων 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, να ξέρετε, σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, όπως επίσης έχετε κατά νου, και τελειώνει σήμερα και η προθεσμία για το Θεσσαλία Πας. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο δύο ώρο του κ. Ψάλτης με πολλά περισσότερα και βεβαίως τα δικά σας ζητήματα και θέματα. Θα προηγηθεί όμως η Μαρία Γιοργαρή με το δελτίο των 6. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομή σε 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τίμη του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα καταγράφοντα άνοδο τουλάχιστον 2%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5

σύλληψης ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση στους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα τρία βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστήριξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγορά στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση. Πείσαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστήριξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγορά στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάστημα.

0: παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στους ΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει, να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη, ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας. Και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέει και μια ψυχή, διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση, γιατί εκεί γίνεται η δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι, 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα, εκεί που ήταν 2 και κάτι στο δελτίο, τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις, διότι ξέρετε την ιστορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα, οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, έγινε, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά σε μια καφετέρια η οποία, από ό,τι βλέπω, έχει καεί ολοσχερός. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί. Κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτός η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky, ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, στην καφετέρια δεν είναι, καφετέρια από ό,τι βλέπω, μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι, στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω, καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο, προφανώς κάτι καίγεται εκεί, ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι πάντα νύχτα. Είναι, δεν είναι, είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Νεόφυτος και ο Χαρίτων σήμερα. Και ο Βαρούχ. Βαρούχ σημαίνει, κύριε Νότη Παπαγιαννάκο, ευλογητός, να ξέρεις. Λοιπόν, 7 και 18 Ανατολή, 7 και 14 Δύση. Σήμερα περίμενα, να σας πω την αλήθεια, πιο χαμηλή θερμοκρασία την ώρα που κατέβαινα, με τις βροχές που έριξε το Σαββατοκύριακο. Γιατί φάγαμε βροχή και το Σάββατο το πρωί. Φάγαμε το και το μεσημέρι, φάγαμε και την Κυριακή το πρωί εδώ στο Λεκανοπέδιο. Βέβαια, από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά λέει, στον Καβομαλιά, την περιοχή Σέτα Ευβοίας, για δύο μέρες, 166 χιλιοστά. Εκεί είχαμε, λέει, στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα. Στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχή, σε επαναλαμβάνω, για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχή, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά. Από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι αρκετές βροχούλες. Είδατε

πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιου Τζέρσι, είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος ο... Όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας ζητήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία, λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή, είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, κάθεσε γιατί τα έχω ρατήσει τα στοιχεία για να τα κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ προς τα εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν, λέει, από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως τα γεγονότα εκεί στην Μπλάκα με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20, στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 6981231003 τρία λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω, και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής. Αμέσως να ενημερώσει, για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα, άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών άδεια, έτσι. Ισόγειο ήταν κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος, λέει, ήταν αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατοι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποιητικά, κάποια χαρτιά, τα οποία δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση του δικτύου, του εσωτερικού δικτύου, έτσι. Διαρροή είχε εκεί, ενδεχομένως. Το δίκτυο, λέει, στην Μπλάκα είναι από το 90. Άρα εκεί ήταν φωταέριο, καλά δεν θυμάμαι, γιατί μετά ήρθε το φυσικό αέριο, ήρθε αργότερα. Από ό,τι έμαθα, το δίκτυο, λέει, του φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11. Το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις, λέει, εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου, κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε, λέει, μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό,
αν υπάρξει διαρροή, να φύγει το αέριο, το οποίο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει.

μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, θα μου πεις και τι έγινε ψάλι που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι, λέει, που είχε έρθει, λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχανε τελειώσει, λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in που λέμε ηλεκτρονικά, ένα 24ωρο πριν ανοίξει, πριν πετάξει η πτήση τους, για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε, είπαμε, 7:30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία, ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε, τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια. Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα, χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Κλπ. Να μου πεις, μη σου κάτι στραβή ψάλτη, αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Αλλά το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε θαύματα. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι λέει το budget είναι συγκεκριμένο. Τα λεφτά είναι δεδομένα, δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε, πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση, τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του τα δηληστήρια, από την πλευρά του τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει, λέει, στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αρμόδιος επίτροπος, ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία. Μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί. Γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός, λέει, πάντως να ξέρετε, όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ, νότι μου, προσεγγίζει, λέει, μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι. Ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, μισό δισεκατομμύριο το μήνα. Σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε. Γι' αυτό, λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινοπόλες, ότι ναι μεν μπαίνουν οι πελάτες μέσα, αλλά βάζουν λιγότερα καύσιμα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ιστορία όπως τώρα έχει εξελιχθεί. Σας θυμίζω ότι η Αμερική είναι πολύ κοντά στο να βάλει μπλόκο στο ντίζελ. Εμείς παίρνουμε πάνω από το 55-57%, λέει, ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των κανόνων, λέει, στη διήλυση, όλα αυτά σε μια προσπάθεια
Μπας και έβρεθει κάποια λύση, εντάξει δεν έβρεθει.

εύκολο. Μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες. Κατά τα άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη, η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ γκάγκαρη, εδώ στο λεκανοπέδιο, και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα, στην Πάτρα νομίζω και έχουμε άλλα ζητήματα. Τα λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγαιναν αυτοί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, ένα ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω στο Ηράκλειο πέρασε. Και δεν είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα. Στα ταξίδια πήγαινε, έλα για το παιδί και λοιπά, και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει, λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσουν το χρόνο το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, κύριε Αργύρο Γεμελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Στο 2148-0170-174, ό,τι θέλετε, παιδιά. Εντάξει, τσακαρό Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17, σας είπα. Εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα με τη μηχανή, μια χαρά ήταν. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβύσει. Είχαμε και αναβύσει το Σάββατο. Να ξέρετε, από το σπίτι μου αγγώτουσαν οι βαβούλες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβύση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει, ο Γιατζόγλου που είναι σαν. Εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα ανεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Απίστευτο, ο καθένας γούστα είναι αυτά. Σωστό κι αυτό. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα όπως πάντα, και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές, και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την Ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την Ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο Σεγάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε την Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538, όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα και τη στείλει μέσω Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας, λέει, ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η Εθνικά είναι ένα μηδέν, Υπεράλε, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι ήταν τυχαίο το γεγονός. Αλλά μου στείλανε μηνύματα φίλοι ακροατές οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Λέει. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα έχουμε 2 νίκες, είμαστε πρώτοι. Και τώρα παίζουμε με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 μέσα στη Σερβία, το Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, τους Σέρβους. Και έπαιξε και ο Γιώβιτς. Από την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε, λέει, στην ανάπαυλα και ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μπράβο στα νέα παιδιά, συγχαρητήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Και είχαμε και Ολυμπιακός ΠΑΟ και το Super Cup. Επικράτησε Ολυμπιακός με 101-96. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι να δούμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και να δούμε πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε, για να οριοθετήσουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, Sky 100,3.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταονομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώρου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταονομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρωνώνται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σαν άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε. Ξέρω εγώ τώρα, να μην καθουλεύουμε τις Δευτέρες, να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το Αμερικανικό Έθνος από το ΟΒΑΛ γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός

πρόεδρος. Ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο. Μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Δεν είναι η τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψαν από την άκρη άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό. Δεν έχει άδικο. Δεν είναι ζήτημα. Εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων ότι στο Ηράκλειο λέει της Κρήτης λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα που δεν αποκλείονται λέει, να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω. Μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες την εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα. Αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα μίλαγα τώρα με αφορμή και την πλάκα γίνει στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρούνων, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό, αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν κλπ. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, πού πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα. Τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πώς κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις. Και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτηρίων. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, αφαιρούνται τείχοι, κολόνες, δοκάρια για να διαμορφωθούν νέοι χώροι, λέει, με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Οι κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όλα. Σ' όλα, όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά, και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια

ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε, έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μία μισή ώρα. Πέρα για το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα, οι αέρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φίλε ακρόατη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω ένα μηδέν. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πεις τώρα, αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει, αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, ε? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού, παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει λέει και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα λέει θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη, διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνεις εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα λέει θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, λέει, με τη φέτα. Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, επικρατεί λέει και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό γιατί δεν. Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυρέων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουνδίνας. Όχι, ρε, Κουλκουδίνας, δεν ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη σας, να βάλετε βενζίνη. Λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν λέει, τα κόμματα λέει, τα οποία λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια μου. Στείλατε εσείς, γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες και έπεσε λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG και είπε, λέει, φέρεται να είπε κυρία Γκυλφόιλ ότι αυτό λέει, μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026. Διότι, αν θυμάμαι καλά, η Δημοκρατία ή στη Δημοκρατία
ο κ.

0: κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Λέω εγώ τώρα. Ε? Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε η Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου, υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο νησί. Άτυχο μεν εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα, υπέροχη. Καλημέρα, Πινελόπη, καλημέρα στο κέντρο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τη λεωφόρος Χριστού στο τέλος προς Ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Α, στη Χριστού, ε. Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, ε. Στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμος. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχαν τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή, δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλο είδα, μια κοπελιά είδα, η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπήκε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξύπνιος από τέτοια ώρα, ε. Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. Τρεις μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο, λέει, που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα, και πού να δεις, και άμα είσαι πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινε ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, κρίκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει, τώρα α δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσιε. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίχτης που βάλει τον γκολ και είναι στο φόκο της Άννας Βύση, που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί-πρωί-ρεθυρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα.
9: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting πολύ

0: συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα του 79 η άδεια του σπιτιού εκεί στην Πλάκα.
3: Του 79 η άδεια, άρα δεν είναι τόσο παλιό όσο και εμείς είχαμε την εκτίμηση. Στην αρχή, ωστόσο, δεν είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί, λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
2: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
3: Πολύ σωστά.
2: Ναι.
3: Και προφανώς θα την κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
2: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11 πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
3: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική,
2: ναι,
3: στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν... Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
3: Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
2: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
3: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν, οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όσο και το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
2: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο.
3: Ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικίσιμα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Αυτά είναι διατηρητικά. Είναι διατηρητέα.
3: Το ένα, τα δύο είναι.
2: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Είναι λίγο μπερδεμένη από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
3: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Αυτή την τεκεθέμε τώρα πολιτική προστασία, α το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιο να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι μια βροχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να.
2: Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
3: Η ζημιά μπορεί
2: να γίνει και να γίνει και επικίνδυνα. Να σα πω. Με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει οι κάτοικοι τη Πλάκα και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
3: Ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα ας το πούμε έτσι, αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
2: Okay.
3: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε, για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάναμε μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που έχει ο Δήμος στον Άγιο Ανδρέα.
2: Ναι, καλά, στον Άγιο Ανδρέα.
3: Για
2: πάμε
3: θέματα,
2: η πλάκα.
3: Κάναμε για θέματα, ναι.
2: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει κανένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
3: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες.

0: πρόσφατες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
1: Ναι, αυτό αλήθεια, ωραία. Αυτά ενημερώνεστε εσείς. Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους Δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός τείχος και να γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις, κύριε Γραμματικό Γιάννη?
0: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένα τείχος να φύγει κτλ. Ή να αλλάξουν τα ιταμή του κτηρίου. Εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
1: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
0: Τα ηλεκτρομηχανολογικά.
1: Τα ξέρετε, λοιπόν, εμείς δεν τα ξέρουμε. Ναι, ωραία.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Okay. Να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχο της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
1: Μάλιστα. Αυτά γίνονται.
0: Γίνονται αυτά.
1: Έλα,
0: μπράβο.
1: Γίνονται.
0: Αν η προσωπική μου η καθημερινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
1: Εκεί να θυμίσω στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον γκρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
0: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά ναι. Η παθογένεια είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να
0: συμπληρώσω. Όταν ελέγχονταν όλα αυτά.
1: Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να πούμε ότι στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
0: Είχε δίκτυο παλαιότερα, ναι. Το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολυοδομικών αυθαιρεσιών, γνωρίζω εγώ.
1: Α.
0: Στην αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
1: Άρα το πρόβλημα, τώρα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ναι. Ενεργός, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
0: Αυτό, όπως ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος Αθηνάς αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
0: Έχουμε και άλλε. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
1: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου της Αθήνας. Πολιτικός μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θέμα τώρα. Θεματάρα τώρα. 6 νεκροί. Καλημέρα, Ερακλή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στις Σέρες. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε για τη μεγάλη μας νίκη. Για το ανακοινίζω 2026 δεν έχω κάτι. Ξέρω ότι 30 του μηνός λήγουν, γιατί μου με ρωτούσε και κάτι λέγαμε τον Κεραμιτζόγλου την Παρασκευή. 30 την Τετάρτη τελειώνει η ημερομηνία που πρέπει να υποβάλλετε χαρτιά για να πάρετε το αρχικό πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνετε, αλλά. Καλημέρα, Ιωάννα. Για να κλείσω, το θέμα με τα Airbnb είναι αρκετά σοβαρό. Ο καθένας που έχει ένα σπίτι, μικρό ή μεγάλο, καινούριο ή παλιό, το μετατρέπει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικά λέει, αν το σπίτι είναι παλιό, γίνεται μια ανακαίνιση με λιγότερα χρήματα που κανείς δεν ελέγχει. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το μόνο που ζητάει είναι να ανεβάσει ό,τι άδειες έχεις. Και αυτό είναι συμφωνείς με τους όρους και γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας. Κανένας φυσικός έλεγχος δεν γίνεται, λέει η Ιωάννα. Αυτά. Έχω αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα βρούμε στην πορεία και της επόμενης ώρας. Ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο. Στις 7 εδώ στο Sky 100,3 θα πάμε διαφημίσεις πρώτα, θα τα πούμε στις 7 και 4. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.

0: Το Ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν και προϋποθέσεις.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργα Ρικυρέθης Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία. Η Τζέση Αμπτουλάη και Θανάση Καραγιάννη στην παραγωγή. Και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα $106 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent.

παράγοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σύλληψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σύλληψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας

0: καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Θα περάσουν άλλη και παράθεση των ειδήσεων. Και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέψη της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέψη της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο πνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Καλημέρα, εγώ κάλεσα την πυροσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με 2 παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα 2 επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόλησης κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κ. Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, ο Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα 2 κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για 2 συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπη.

0: Μέσα Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β' και Πανιόνιος της Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για την 4η αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Ήδη κυκλοφορεί ο δρόμος του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.

0: Πέτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρωνα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού, που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σουζή είναι στον κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια της Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάρτη.
3: Sky 100,3.

0: καλύτερα λέω με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μας πώς?
1: Καλά, κοιτάω να δω που μου έλεγες ότι θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική,
1: 17.
0: Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Εγώ το άλλο. Αλλά πείτε το άλλο Σάββατο ποιος πεθαίνει μακριά.
1: Ποιος πεθαίνει. Και δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay. Να σας πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Άστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζετε ό,τι να είναι. Δεν σας έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα, κύριε. Το υποχρεωτικό του κινητού δεν έφταιω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Ίσα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής που λέγεται ο λόγος. Άλλο τώρα και άλλο τ' άλλο. Να σας πω.

0: θα γίνει η εβδομάδα, τι θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρισε και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετεωρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σας πω,
1: γύρω-γύρω έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω.
1: Ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από
1: και στη Σκιάθο μου έστειλε μία φίλη μου, ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, ναι.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί ήταν νερά, ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, τη λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay,
1: okay. Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην έχει ανεβάσει ο τόμο. Ο κύριος Λαγουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Δεν είναι
1: για
0: 2 μέρες. 48 ώρες,
1: ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρες.
0: Είναι,
1: έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετά.
1: Αλλά
0: έχει πολύ.
1: Ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και πάμε παρακάτω τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: θα έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως ξέρω εγώ και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες απώλειες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μας. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Ναι. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μα. Στην Ισπανία.
1: Α, στην Ισπανία.
0: 41
1: ναι.
0: Πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω.
0: Ναι,
1: αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια, ναι. Προφανώς. Ναι. Αλλά του έχει ταλαιπωρηθεί.
1: Για να το
0: πολύ.
1: Λένε.
0: Η Βυρική Χερσόνησο ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία,
1: πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη. Σωστό. Και πολύ ζέστη. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, αυτά. Κυρία Χριστίνα, μας καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να
0: έχουμε. Υγεία, να είμαστε καλά.
1: Σας,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: σας.
0: Πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε, το διέγραψε. Okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά. Τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα. Όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Λίος Σαμαράς πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει, έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί, είναι κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη, εκεί στο Γέρακα, καλά λέω. Ή έχω το, όχι, από Γέρακα, καλά το είδα, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω. Προς το παρόν δεν έχει πάρει παράταση για τις αιτήσεις. Οι τελευταίες, δηλαδή οι αιτήσεις που καταληκτικά μπορείτε να υποβάλλετε είναι μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο από το Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Μηνύματα που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βεβαίως τα έχουμε πει και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα και μέσω του skyradio.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Λευκάδα, στο φίλο μου στην Καλυθέα, το Θανάση στο Κερατσίνι, το κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά σας για τον Ερντογάν, έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, application δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65.

0: 65. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Όλος Ιερός κάηγε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος ακριβώς στις 6. Προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο, γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει και έχετε και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο. Έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Και εγώ το πρώτο που, με το που μάθαμε την είδηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις, έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμού το Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε, λέει, το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί. Ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην Πολοδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται, λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Κεφισό, πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα. Αναρωτιέμαι για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν, είναι δικηγόρος,

0: ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται, και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας, και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα κύριε Ομράν.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και ένταση που με τη σειρά της δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση, όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες, και θα πρέπει τόσο η μεμονωμένα κυβερνήση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προσφύγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές, τις υψηλές και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Ακούω, καταλαβαίνω ότι ας πούμε η Αθήνα ζητάει κάποια πώς θα το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα, ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Μουράν.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πληρότητά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υλοποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει φυσικά δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
0: Ναι.
1: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό, με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
0: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Μουράν.
1: Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: δεν έχουμε.
1: Έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουν ό,τι έπρεπε να παράγουν.
0: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή, ξέρω εγώ, από την Αίγυπτο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές ήταν γενικά υψηλές.
1: Κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα, λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή,
0: okay,
1: αν να μην πάρεις την πρώτη ύλη, να πάρεις το προϊόν και να το πάρεις και σε φτηνότερες τιμές, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύος φωτοβολταϊκά πάρκα, τώρα με αυτό θα είναι και φθηνότερο,
0: okay,
1: όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ, έτσι.
0: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριε Ομράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη στα δύσκολα, δηλαδή όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα. Τι βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελλειμματική.

0: Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
1: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαπίστωση σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο, όχι μια επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
0: Όχι, κουβέντα θα κάνουν.
1: Σε μια άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να, έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού και χαμηλής, με μικρές υποδύναμες και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου μηνύματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία, όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο, όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη, θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως το λέω, σε ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένεση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριο Ομράν.
1: Καλημέρα.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τις κίνησεις. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα ανόδου. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την παραλιακή.
0: Okay.
2: Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολία. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα Κτέλ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει, το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται λέει, και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως, τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε λέει στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικώς. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα και όταν δικαστικός τυχόν χάσει να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα το βρούμε τον κύριο Κιμιονή, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου για υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU500

0: από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ράτσον με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ισοφλέξ πηγείου 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και ισοφλέξ πηγείου 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
1: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ...

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
1: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Κάπο Δυστριακό. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη, ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό, θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαροδιαβήτη, λιπηδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα.

0: Κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα και σας και τους ακροατές σας. Πράγματι, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 του μηνός.
0: Ναι.
1: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
0: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να σου λέει να ξέρεις τι ακριβώς πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό με τον ανθρώπινο αυτό τρόπο, πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο σάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις το κληρονομικό σου, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδα ζαχάρου, για να το πω σωστά. Κάποιος άνθρωπος ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μην έχει κληρονομικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
0: Ναι, που αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
1: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει αρρύθμιση χοληστερόλ του. Πρέπει να το διορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος καπνίζει, το βάζει να το κόψει. Αλλά αν έχει ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρει και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνει στον καρδιολόγο.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε πιο συχνά κάποιε εξετάσει που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγο. Αν κάποιο από την άλλη είναι πολύ χαμηλού κινδύνου, δεν έχει ανάγκη τόσο στενή παρακολούθηση, να το πω έτσι.
0: Νομίζω ότι έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω είναι και αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια ασθένεια υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάνανε κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
0: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογίας.
1: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι. Την Ποταμιάνου 6 στα Ελίσια, ναι. Είναι πίσω από το Crown Plaza του ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριό μας, και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού λέμε 10 μετές για να μην υπάρχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία.
0: Ναι.
1: Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
0: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
1: ακόμα
0: για καλό.
1: Καλύτερα, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι.
1: Screening week το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και οι νέοι καρδιολόγοι μας θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιακού κινδύνου.
0: Ωραία, στο
1: τηλέφωνο. Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
0: Ωραία, το τηλέφωνο.
1: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος,
0: ναι.
1: Και του αναφέρονται ακριβώς
0: τα νούμερα.
1: Κίνδυνο έχει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς,
0: το τηλέφωνο είναι 2-17-25-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ του Sky για όσους θέλουν
1: ναι.
0: Να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία.
1: Έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση ναι. Η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μια okay. Η ώρα, στα γραφεία μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι,
0: στοιχεία,
1: νούμερα, ναι. Ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνεται ο κόσμος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το.
0: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω ναι. Γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του.
1: Πολύ περισσότερο από παλιότερα
0: ναι.
1: Και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες έτσι, ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου
0: μάλιστα,
1: γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά.
0: Έχω την αίσθηση ότι νέες ηλικίες

0: είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό. Έτσι. Yeah. Είχαμε
0: τέτοια πράγματα. Αυτά. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
1: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ. Το διαδίδεται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Κάπο Δυστυριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 217-25-803 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας, με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο, δεν ξέρω που είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο να ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από το Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη, έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, Οκ, Μάκη, τώρα το κατάλαβα. Μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου, τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Να δω.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026.

0: 2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από την

0: Mac Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6. Let's go.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα

0: για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία με οργανωμένη μελέτη.

0: στο χώρο μας δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής.

0: Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και

αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων.

0: ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

0: εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πίνακοτι. Από τα λόμου.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α 88,6. Hey,

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: του Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας.

0: Τον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα.
1: Αλφα.
0: 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και

0: κοινό. Συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30-λεπτες εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυχάνουν. Δεν αποτυχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946.

0: 6946-9860. 6946-9860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: αποδέχεται τον Κουρμπέλη.
1: Φοβερή βραδιά για την εθνική μας ομάδα, για όλους μας δηλαδή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην άρση συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Εντάχυτοι οι συντελεστές, γιατί ξέρω ότι έναν άνθρωπο περιμένετε αυτή τη στιγμή να ακούσετε και λέγεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά. Θα σας πάω κατευθείαν στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, για να προλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μια σύγκρουση στην κάθοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι. Λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, εκεί που είναι η Έλαλα Μέιν Εθνικής Αντίστασης, που ήταν ο παλιός τροχονόμος, λίγο μετά, 600-700 μέτρα παρακάτω, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Με αποτέλεσμα και η κάθοδος της Λεωφόρου Ηρακλείου κατά μήκος της Νέας Ιωνίας και προς τον Περισσό να είναι ακινητοποιημένη, και να έχουν επηρεαστεί κυρίως η Έλαλα Μέιν, είναι ο δρόμος που μας φέρνει από τη σχολή της αστυνομίας, από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Έλαλα Μέιν, και δευτερευόντως η Εθνικής Αντίστασης και η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε πρόβλημα, θα ενταθεί έτη περαιτέρω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια εναλλακτικά, να το πράξετε, ή μέσω της Λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου, η Βασιλή και η Βασιλής Σαμαλίας,

0: αντικειμενικά προς τη Βουλή, είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Σαρδιτού και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης, υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κλωβιομιχάλης άρεσε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους μιας πολυκατοικίας. Ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια. Από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν οι φλόγες και επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με την πυροσβεστική να προχωρά και σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενίκων. Μην πω εγώ περισσότερα, είναι εκεί ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στου ακροατέ σου. Δυστυχώς, 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτι έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε ισόγειο όπου στεγαζόταν μια καφετέρια. Μιλάμε για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142. Είναι περιοχή Αλσούπολη στη Νέα Ιωνία, για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά μια φωτιά να φλώνεται ξαφνικά μέχρι τον τρίτο όροφο, να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλω να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των συσκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
1: Αυτό, Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά, μας λες, έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που
2: φοβόντουσαν οι κάτοικοι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ Ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολυοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καφετέριας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως,
2: που μιλάμε.
1: Έτσι, όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
2: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω. Αντιλαμβάνεστε, ναι, το, ναι, μέγεθος και από θαύμα δεν έχουμε θνηθεί κάποιο, ναι, θέμα ή ευτυχώς δεν έχουμε κάνει έναν τραυματισμό. Ναι. Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
1: Και τώρα είναι σαν διέξοδο. Οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουμε. Ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
2: Ουσιαστικά απορριθμίστηκε η καθημερινότητα, ναι, τώρα, ναι, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν.
1: Το φανταζόμαστε όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
3: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό. Και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί, και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, οι πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του. Από εκεί και πέρα.

0: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ακριβώς. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
1: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
0: Ναι, εμείς, αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
1: Είναι μια εκτίμηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορος από τα στελέχη.
1: Καθόλου, γι' αυτό είναι μέσα και το κριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, ελληνική αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
0: Πάντως στην περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ανθρώπινο χέρι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορος από τα στελέχη.
1: Καθόλου, γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Ναι. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
0: Πάντως στην περίπτωση που αποδειχθεί

0: όλη αυτή την ιστορία. Ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους.
1: Μιλάμε
0: για αδίστακτους ανθρώπους. Εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα, πώς το βίωσε όλο αυτό?
2: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
3: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τι λέει, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική, εδώ κάλεσε. Με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου μίλησε στο Άξον, είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
3: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές, όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου, το θέμα είναι η στατικότητα.
0: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα, και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Το φυσικό άεσε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες, και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους, είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα, γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διάβηση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις έρευνες του ενδεχόμενου διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να ιδιοχετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
0: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για τον δεύτερο όροφο, γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος
0: που είχε φυσικό αέριο.
4: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11 και μισή και κλιμάκιο από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο, που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες. Και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ, φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν τα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν.

0: αντίστοιχα και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση ότι είναι ασφαλή,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν αν πρόκειται για κατοίκους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
2: Το δομημένο ιστός της πλάκας είναι ιδιόμορφος. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμησης, παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξης ενός σχεδίου εκτάκτων αναγκών στην πλάκα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα στα της οικονομίας στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο και στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και τα μέτρα της ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη για νοικοκυριά. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής. Έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ που στην καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
3: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19 η αμόλυβδη, 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση. Στην παρούσα φάση με 2,22 θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
4: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργεια. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
1: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
5: 17 λεπτά.
1: Mm-hmm.
5: Και εμείς 15 και 10.
1: Ναι.
5: 15 στο δίζελ και 10 στα μόλιβδη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνει λίγο το φόρο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ, άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, ναι. Οπότε σένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
5: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό, δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Ναι, ναι. Η πρώτη απ' όλα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, την αδλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά, οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα όσοι έχουν πλεονάσματα και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
1: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον

0: Το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα και μας το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
1: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
0: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες, κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πηγαίνει στο ράφι.
1: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή την φάση της κρίσης κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ.
0: Πότε θα το δούμε? Πότε θα το δούμε?
1: Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενημερώσεις νέων καταλόγων προς το Υπουργείο για είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προβλέπουν αυξήσεις.
0: Μισό λεπτό. Ακόμα και σε αυτά τα οποία υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων για να μένουν σταθερές οι τιμές, δηλαδή λένε.
1: Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Ναι. Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Αυτά θα μείνουν στο τέλος Οκτωβρίου ως έχουν.
0: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή, παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα.
1: Αυτά θα παραμείνουν ως τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το συγκεκριμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνιο νούμερο 6.
0: Ωραία. Σωστά. Πάμε 1η Νοεμβρίου.
1: Παγετίνη και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
0: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων.
1: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χελβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν. Σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα δαπανούν στις πόλεις κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά, έναντι 1.380 ευρώ στις αγροτικές περιοχές.
0: Αυτά, με συγχωρείς, είναι στοιχεία του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
2: Μάλιστα.

0: Άρα το 26, το πάρτι που γίνεται στον χώρο της ενέργειας το 26 δεν είναι μέσα σε αυτά.
1: Ακόμη όχι, φανταζόμαστε όμως τι νούμερα θα υπάρχουν το 26, δεδομένες ακρίβειας.
0: Αντιληπτό, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Γι' αυτό ρώτησα, Νίκο, αν ξέρεις, έχουν προσταθεί σε αυτό και οι ανατιμήσεις στο κομμάτι των καυσίμων και όλα αυτά.
2: Εδώ μετράει κάτι άλλο, μετράει και κάτι άλλο, Σπύρο. Μετράει είναι η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εδώ μετράει και το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έχεις προς διάθεση και τα οποία είναι μειωμένα σημαντικότατα σε σχέση με το 2010. Πρέπει να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των 2010. Το 2010 είμαστε 1950 ευρώ ήταν τότε το 2010 και τώρα ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε στα 1900. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των υψηλών τιμών, έχουμε και το πρόβλημα του χαμηλού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος προκειμένου να γίνουν οικογενειακές δαπάνες. Τα έξοδα για το νοικοκυριό παρά το φουσκώμα του πληθωρισμού, πρέπει να σου πω. Παρά το φούσκωμα, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η κατανομή που μας έλεγε νωρίτερα η Έλενα. Πού τα διαθέτουμε.
0: Τρόφιμα, στέγη, μεταφορές, το
2: μεγάλο. Τα λιγότερα χρήματα πάνε αναγκαστικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης που έχουν ακριβή.
0: Ναι, ναι.
2: Λιγότερα χρήματα για λιγότερα, ακριβότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας.

0: Μαζί στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από το Νότο. Είναι σαφές το τι μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός τώρα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S-400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μια αναφορά στους S-400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ. Ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S-400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, η πύραυλη, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S-400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Μπάρακ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας του σε αυτό το προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία. Για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, είτε πιάστηκε απροετοίμαστος, διότι δήλωσε δημόσια, κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν οι S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκατάθεση στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή η Τουρκία δεν βρήκε πελάτη. Ο οποίο θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαβρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
1: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ για τις δηλώσεις Λαβρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής. Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα που για να επιληθούν έτσι ώστε η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία τι κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέι Λαβρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει, άλλοι πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού οι S-400. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35, και το Ισραήλ και το Ισραηλινό λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στους S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για τα Eurofighter, τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030.

0: η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς, 20, και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
1: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
0: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθετε μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
1: Δηλαδή, συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
0: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια, θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα, όμως θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση που θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για την τσέπη του, η αντιδράση του τουρκικού λαού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλ Καλιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της αντιπρόεδρου. Και μάλλον θα δεσμευτεί η περιουσία, θα το δούμε, αν δεν έχει πει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα που είχαν.
1: Που έχασε. Ναι.
0: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δοθούν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο. Ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί. Αν όχι.
1: Ναι. Δεν του λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές?
0: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα.
1: Και, με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
0: Και πολύ. Και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι. Αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά μέσως παραιτήθηκε. Τώρα,
1: ναι.
0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια, αυτό το σημειώνω, όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και το ιστορικό μέτωπο. Δηλαδή η αλλαγή ατζέντας μπορεί να χρειαστεί.
1: Αντιληπτό, κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελενίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη, δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια δηλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τα τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίο

0: διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
0: Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή.
1: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω κιόλα την αναφορά σου, εδώ τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μας έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλή πέρα. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
0: Κάπως έτσι έγινε.
1: Σε ένα διάδρομο πρέπει
0: ήταν
1: να
0: μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη. Ναι, το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Συμφώνησαν. Πάντως είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξη του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία, που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στο ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ που εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν απετράπη μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
1: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
2: Είναι σε εξέλιξη έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική
1: αεροπορία για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
2: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς. Οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια, μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο, η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Εκείνη ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Ευρυδής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έλενα, ανομώνει λοιπόν τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου. Έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο επιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν, όταν η γιατρός, η κατηγορούμενη, είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία. Η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός, η οποία έχει προφυλακιστεί, στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Βέβαια,

0: αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια.
1: Οι εργαζόμενοι, ναι.
0: Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε το αντίδετο. Τώρα από την πλευρά του ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάκριση συνεχίζεται. Πολλούς ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του όλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
2: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
3: Γιατί έχει βρει.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελεγχθούν. Θα ελεγχθούν όλοι. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι αυτά τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αν και πολύ θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
6: Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Γκολ!
7: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα και Νίκος Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούνε ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλύτερη.
1: Έχουν αρχίσει τις γκρίνιες. Απολαύστε
8: το. Μπράβο. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν...
1: Ναι, δηλαδή...

0: είναι.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
1: Αυτό και από μόνο.
0: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
1: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακό.
0: Είχε, ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό και στον τελικό. Είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά. Ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 191-96 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε, μας υπενθύμησε μάλλον αυτό που ξέραμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι οδηγούμαστε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων ετών που αρχίζει το Σαββατοκύριακο και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Οπότε αυτό που προσέφερε ο Sky το Σαββατοκύριακο ήταν.
0: Το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο. Το κυρίως αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, μην είσαι καλά.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα εύχομαι.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Παίζει μουσική που μου αρέσει.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ.

0: για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
3: Αλφα 88,6.
4: Νέα επιτυχία.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί.

0: Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μία κίνηση μυαλού, μία εμπειρία ζωής.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερώτηση.

0: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει.

0: Το νέο σου στέκει. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
8: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο από

0: Θάλος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
0: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
0: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
0: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
0: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
0: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
0: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
5: Let's get down to business.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας.

0: φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Στο σουβλοστάσιο

0: Στον αμυγδαλαιώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.